κάνουν μίλη. Το FM σου φαγητέ σε πλήν άντα. This is your radio. Your station. Τα δείγματι είναι τη Λάγκου Τερπάρου.